0: Ερμηνεία. Ο Κλασί. Τα βίνη είστε χράβρι μπίλι. Νέμπι μη δάνας τρόμποινι τσουβίλι. Σα ζαχβάλνου σου πρέμα σφάκομ χρβατσκομ πράνιτελιου. С понусом честитамо Дан победы и домовинской захвалности и Дан хрватских бранителя. Ваша Хрватска лутрия.
1: Ваш дан